Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν είσαι εδώ. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου, ξεπέρασα τη λογική και τόσο

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Και όπως τα πίνα εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: أكثر.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 7 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου Θωμά του Εντομαλαιό και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your all holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολούθησε και πολλοί κόσμος που τον περιέβαλε ασφυκτικά. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια. Είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς χωρίς να δει καμία βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του. «Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα του», έλεγε μέσα της, «θα σωθώ». Η αιμορραγία της σταμάτησε αμέσως και αισθάνθηκε στο στόμα της ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε. Ταυτόχρονα, ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε στο πλήθος και είπε «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?». Οι μαθητές του έλεγαν «Δεν βλέπεις τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφυκτικά. Τι ρωτάς ποιος σε άγγιξε?». Εκείνος όμως έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνην που τον είχε αγγίξει. Η γυναίκα τότε φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που τη συνέβη, ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της είπε «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστιά σου».
1: The Gospel reading is according to St. Mark. At that time a great crowd followed Jesus and thronged about him. And there was a woman who had had a flow of blood for 12 years, and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. She had heard the reports about Jesus, and came up behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If I touch even his garments, I shall be made well." And immediately the hemorrhage ceased, and she felt in her body that she was healed of her disease. And Jesus, perceiving in himself that power had gone forth from him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garments?" And his disciples said to him, "You see the crowd pressing around you, and yet you say, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. But the woman, knowing what had been done to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ξεκινά η κρίσιμη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να φθάνει και τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να τον υποδέχεται. Σε μια διατλαντική επανάσταση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, κάλεσε τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις και ταχύτερη αύξηση της παραγωγής. Υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη. Η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε τμήματα της Καταλωνίας, της Βαλένθια και της Σαραγώσα. Στην Κίνα τώρα ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες έπληξαν περιοχές και προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων πολιτών. Εκρήξεις σημειώθηκαν την Τρίτη στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 αστυνομικοί. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα στην ιερά πόλη Κόμ του Ιράν για την τέταρτη μέρα της κηδείας του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φλεβάρι. Στα εγχώρια να πάμε, ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε την κατάρρευση οροφής σε κατάστημα στο Νιου Τζέρσι, χθες προκαλώντας αναστάτωση στους πελάτες που βρίσκονταν μέσα. Η κατάρρευση έγινε εν μέσω έντονης κακοκαιρίας. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,29% και στις 53.055,91 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις να πάμε, με τους White Sox παίζουν σήμερα οι Red Sox στις 7:40. Τα παιχνίδια του Μουντιάλ τα σημερινά Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Βροχές σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τον υδράργυρο στους 66 βαθμούς στη μέγιστη τιμή, στους 77 βαθμούς θερμοκρασία.

0: αύριο με ηλιοφάνεια και στους 89 την Πέμπτη με συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
2: It's a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
4: He's got plenty of ideas on how to bring change.
5: Enlist the support of business leaders, elected officials.
4: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
6: Great American, a great New Yorker.
7: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
8: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
9: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
10: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
9: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
10: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
11: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The Rehabilitation Department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
10: Αγαπημένοι ακροατές του Grecian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
12: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
12: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
12: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
13: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
13: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
13: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.

0: Μαραθώνας Φέτα Τσίζ. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ διανέμεται από το Κώστας Provision Company.
1: Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
2: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
0: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
3: Hi, καλημέρα. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.

0: Cambridge, Needham.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Aster Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 7 Ιουλίου σήμερα, μια βροχερή ημέρα εδώ στην Βοστόνη μας. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Μέση Ανατολή, καθώς έχουμε το δεξαμενόπλιο στο Κατάρ, το οποίο χτυπήθηκε από το Ιράν σε μια προσπάθεια πραγματικά του Ιράν να δείξει σε όλο τον κόσμο ότι αυτό ακόμα κρατάει το χέρι του στον διακόπτη των στενών του Ορμούζ. Είναι η πρώτη φορά που χτυπήθηκε Κατάρ, πλοίο του Κατάρ, και πρέπει να πούμε ότι το Κατάρ είναι ο κύριος μεσολαβητής μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για το θέμα της ειρήνης. Έτσι λοιπόν το Ιράν υπενθύμησε σε όλο τον κόσμο ποιος εξακολουθεί να κρατά την βαλβίδα με ή χωρίς την περίφημη κηδεία του πρώην ηγέτη του Ιράν. Να πάμε στο ΝΑΤΟ, όπου έχουμε μεγάλα θέματα εκεί, καθώς οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στην Τουρκία, στην Άγκυρα. Έχουμε καταρχήν όλους τους Υπουργούς Εξωτερικών θα συναντηθούν με τους ομόλογους του κόλπου, καθώς το Μπαχρέιν, το Κουβέι, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα καθίσουν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα για να προωθήσουν μια γαλλοβρετανική πολυεθνική ναυτική δύναμη στα στενά του Ορμούζ. Πρέπει να πούμε ότι το Ιράν αυτό το έχει απορρίψει κατηγορηματικά και θα είναι πολύ δύσκολο, καθώς η γεωγραφία εκεί και η διπλωματία έρχονται σε ανοιχτή σύγκρουση. Επίσης, ο πρόεδρος Τραμπ συλλογίζεται την μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη κατά το 1 τρίτο. Είναι ένα μήνυμα που απευθύνεται αποκλειστικά στο ΝΑΤΟ. Και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ σχεδιάζουν να δώσουν συμφωνίες όπλων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για να δείξουν ότι λαμβάνουν υπόψη τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να δαπανίσουν περισσότερα χρήματα για την υπεράσπιση της Ευρώπης. Επίσης, οι ρεπόρτερ του New York Times αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει ξεχωριστά στον Ερντογάν ότι η Τουρκία μπορεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35 παρά τους περιορισμούς του νόμου και την μεγάλη αντίθεση στο Κογκρέσο και φυσικά στους Έλληνες της Διασποράς. Σε άλλα νέα να πάμε, στην Δαμασκό ήταν ο Γάλλος πρόεδρος, έγιναν εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο του, όμως στήρισε το πρόγραμμά του ούτως

0: αλλιώς συναντώντας τον Σύριο πρόεδρο Αχμέτ Αλ Σαρά. Η Ρωσία χτύπησε το Κίεβο και την γύρω περιοχή με πυράβλους και ντρόουνς, σκοτώνοντας άλλους 28 ανθρώπους, αποκαλύπτοντας την κρίσιμη έλλειψη των αναχαιτιστικών της αεροάμυνας που δεν έχει πλέον η Ουκρανία. Στην αμερικανική πολιτική σκηνή, ένα μήνα αφότου ο Γκράχαμ Πλάντερ εξασφάλισε το χρήσμα των δημοκρατικών για την γερουσία στο Μέιν, με ένα μεγάλο λαϊκιστικό μήνυμα, αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να αποχωρήσει από την κούρσα, αφού μια γυναίκα τον κατηγόρησε για βιασμό και υπάρχουν και άλλες κατηγορίες για την προσωπική του ζωή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν 4-1 από το Βέλγιο σε έναν αγώνα που επισκιάστηκε από όλη την πολιτική παρέμβαση του Προέδρου Τραμπ εκ μέρους της Αμερικής για την ανάκληση της περίφημης κόκκινης κάρτας που δόθηκε στον Αμερικανό στάρ Μπαλογκούν. Η απόδοση του Μπαλογκούν στο γήπεδο ήταν, να το πούμε απλά, χάλια, αφού παρότι προκάλεσε όλη αυτή την θύελλα. Φαίνεται ότι τα φώτα της δημοσιότητας άσκησαν τεράστια πίεση στην Αμερικανική ομάδα, χάσανε την προσοχή τους, χάσαν το focus τους και έτσι αποκλείστηκαν 4-1. Στα ελληνικά νέα, 8 θύματα του σκανδάλου παρακολούθησης τηλεφώνων στην Ελλάδα έχουν προσφύγει στα πολιτικά αστικά δικαστήρια, καταθέτοντας αγωγή στην Αθήνα ζητώντας πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση από τα άτομα που κατηγορούν ότι ενορχίστρωσαν και επέτρεψαν την παραβίαση των τηλεφώνων τους με spyware, το περίφημο Predator. Καθώς το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να συναντηθεί στην Άγκυρα σήμερα, οι Έλληνες διπλωμάτες παρακολουθούν δύο τάσεις ταυτόχρονα. Μία σταδιακή αμερικανική υποχώρηση από την πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Άμυνας και την Τουρκία, που κυνηγά μία κεντρική θέση σε οποιαδήποτε τάξη ασφάλειας ακολουθήσει, ακόμα και όταν ο πρόεδρος του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, αποκαλεί τις δυνάμεις της Άγκυρας μεταξύ των πιο ικανών στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει τις δικές της θέσεις με έναν ήπιο και ήσυχο τρόπο, τον κάθετο διάδρομο, την πλατφόρμα Chevron στα νότια της Κρήτης και φυσικά αγορές όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε. Χτες τον Dow Jones άλλο ένα ρεκόρ. Ανέβηκε 155 μονάδες, 53.055. Το S&P και αυτό αυξήθηκε, το Nasdaq πάνω από 1% με τις μετοχές τεχνολογίας να αυξάνονται πάλι. Η Microsoft δήλωσε ότι θα κόψει 4.800 θέσεις εργασίας, περίπου 2% του εργατικού δυναμικού της, με το κομμάτι του Xbox να είναι αυτό που θα χάσει το 1/5 του προσωπικού της. Και η περίφημη SpaceX του Elon Musk εντάσσεται επίσημα στο Nasdaq 100 σήμερα. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, η Αμερική αποκλείστηκε 4-1. Το παγκόσμιο κύπελο προσφέρει δράμα εντός και εκτός του γηπέδου. Μια τεράστια διεθνής πολιτική θύελλα ξέσπασε μετά την παραδοχή του Προέδρου Τραμπ ότι άσκησε προσωπική πίεση στον πρόεδρο της FIFA, Ινφαντίνο. Στο γήπεδο όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Το Βέλγιο υπερτέρησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Παρά την επαναφορά του Μπαλογκάν, οι συμπαίκτες του συνετρίφησαν ολοσχερός από το Βέλγιο. Πολλά τα αμυντικά λάθη, συμπεριλαμβανομένου ένα τεράστιου νοητικού λάθους εκτός περιοχής από τον τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών, χάρισε στους Βέλγους μια εύκολη ουσιαστικά νίκη. Αμέσως μετά την ανατροπή, ο επίσημος λογαριασμός της κοινωνικής δικτύωσης της εθνικής ομάδας του Βελγίου δημοσίευσε μια φωτογραφία με την λεζάντα «Overturn this». ή στα ελληνικά «ανατρέψτε αυτό». Επίσης, στο Μουντιάλ η Ισπανία προκρίθηκε μετά από ένα δραματικό ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου. Η Ισπανία νίκησε την Πορτογαλία 1-0, καθώς ο αναπληρωματικός Μερίνο πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ στο τέλος του αγώνα στις καθυστερήσεις και έτσι έβαλε τέλος στην καριέρα του Ρονάλντο με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Ίσως το ωραιότερο και συναρπαστικότερο αγώνα έγινε προχτές όταν η Αγγλία νίκησε το Μεξικό 3-2 μέσα στο περίφημο στάδιο Ατζέκα. Η Αγγλία ήταν πραγματικά εκπληκτική, έπαιξε με 10 παίκτες για 30 λεπτά και πλέον ο Μπέλιγχαμ πρωταγωνίστησε με 2 γκολ σε λιγότερο από 2 λεπτά. Σήμερα έχουμε Αργεντινή, Μέση και Αίγυπτος, Σαλάχ στις 12 το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα στις 4 έχουμε την Ελβετία με την Κολομβία. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ δύο διαφορετικά μάτς με τόσο διαφορετικές ποδοσφαιρικές και κοινωνικές κουλτούρες. Γι' αυτό μας αρέσει το World Cup. Αργεντινή, Αίγυπτος σήμερα στις 12, Ελβετία, Κολομβία στις 4. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας ηχούς.
1: Good morning. It is Tuesday, July 7th. NATO gathers in Ankara. Tensions around Hormuz are rising again, and the United States is out of the World Cup. Let's dive into the news, what happened and why. A Qatari LNG tanker was struck near the Strait of Hormuz overnight after Iran's Revolutionary Guard reportedly fired on commercial vessels, marking the first Qatari-flagged ship hit since the conflict began in February. Iran has reminded Qatar, the mediator, and the rest of the world who still controls the valve, funeral or no funeral, Hormuz remains the leverage. NATO foreign ministers are meeting Gulf counterparts in Ankara today as they seek support for a proposed Franco-British multinational maritime mission in the Gulf, an initiative Iran has already dismissed. Diplomacy often looks like progress until geography walks into the room. Hormuz is geography, and geography has a vote. President Trump is again questioning America's military footprint in Europe, suggesting U.S. troop levels on the continent could be reduced by as much as a third. NATO leaders are expected to announce defense agreements worth tens of billions of dollars during the summit in an effort to demonstrate they are responding to Washington's calls for greater burden sharing. Meanwhile, reports indicate President Trump may tell President Erdogan that Turkey could eventually return to the F-35 program despite legal restrictions and resistance within Congress. Explosions were reported near the hotel where French President Emmanuel Macron was staying during his visit to Damascus. Though the French leader continued his schedule as planned and met Syrian President Ahmed al-Sharaa, Russia launched another heavy barrage against Kyiv, killing at least 28 people and highlighting Ukraine's growing shortage of air defense interceptors. In U.S. politics, Graham Platner, who recently won the Democratic Senate nomination in Maine on a populist platform, is facing increasing pressure to withdraw from the race after allegations of sexual assault surfaced this week. In Greek news, 8 victims of Greece's surveillance scandal have filed a civil lawsuit in Athens seeking 7.6 million euros in damages from individuals they accuse of orchestrating the Predator spyware operation. As NATO leaders gather in Ankara, Greek diplomats are watching two trends unfold simultaneously: an America gradually stepping back from Europe's front lines, and a Turkey increasingly positioning itself at the center of whatever security architecture emerges next. Greece continues making its case quietly through energy corridors, strategic infrastructure, and the Chevron exploration project south of Crete. Sometimes influence is built through speeches, sometimes it is built through pipelines, ports, and patience. In global finance, Monday's close brought another record for Wall Street. The Dow gained 155 points to finish at 53,055, its highest close ever. The S&P 500 advanced to 7,537, while the Nasdaq climbed more than 1% to 26,121, once again led by semiconductor stocks. Microsoft announced plans to eliminate 4,800 jobs, roughly 2.1% of its workforce, with the Xbox division expected to absorb some of the deepest cuts. And finally, in sports, the World Cup continues to deliver drama both on and off the pitch. A political controversy erupted after President Trump acknowledged lobbying FIFA President Gianni Infantino regarding the suspension of U.S. striker Folarin Balogun. Balogun was reinstated, it did not matter. Belgium dismantled the United States 4-1, exposing defensive mistakes in a team that never seemed to recover from the noise surrounding it. Balogun's performance in the pitch was quite without focus. After the match, Belgium's official social media account posted a simple message alongside a celebratory photo. Overturn this. Sometimes football is poetry. Sometimes football is merciless. Spain advanced in dramatic fashion in Dallas, defeating Portugal in an Iberian derby after Marino scored a stunning stoppage-time winner. For Cristiano Ronaldo, it may prove to be the final chapter of an extraordinary World Cup journey. England survived a furious Mexican comeback to win 3-1 at the Estadio Azteca. Jude Bellingham scored twice in under 2 minutes, carrying England into the next round in what may have been the most entertaining match of the tournament so far. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Dennis to inform the Greek community of the news of the day.

0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Keely, a WNTN Boston intern. Today we are going to talk about how the Greeks invented the modern shower. In 100 BCE, a shower was when someone, usually a servant, would pour water through a hole in a wall on the person being showered. The water used for showers was typically cold, as using warm water was considered unmanly at that time. This version of the shower would eventually lead to the popularity of public showers with plumbing and well-carved shower heads. These public showers were mainly in gymnasiums for athletes. Whenever you are taking a shower, you can thank the Greeks. This message is brought to you by the Baboulis family.
2: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
0: Κόσμος Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Restaurant, πάτε και φάτε.

Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων ηλικιωμένων.

0: αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.
1: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
0: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.

0: Creation Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
1: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
0: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner Restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
1: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617 923 0416.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ξεκινά η κρίσιμη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να φθάνει και τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να τον υποδέχεται. Σε μια διατλαντική επανάσταση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, κάλεσε τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, τονίζοντας ότι απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις και ταχύτερη αύξηση της παραγωγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη. Η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε τμήματα της Καταλωνίας, της Βαλένθια και της Σαραγώσα. Στην Κίνα τώρα ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες έπληξαν περιοχές και προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων πολιτών. Εκρήξεις σημειώθηκαν την Τρίτη στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons όπου διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 αστυνομικοί. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα στην ιερά πόλη Κόουμ του Ιράν για την τέταρτη μέρα της κηδείας του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φλεβάρι. Στα εγχώρια, να πάμε, ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε την κατάρρευση οροφής σε κατάστημα στο Νιου Τζέρσι, χθες προκαλώντας αναστάτωση στους πελάτες που βρίσκονταν μέσα. Η κατάρρευση έγινε εν μέσω έντονης κακοκαιρίας. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,29% και στις 53.055,91 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις να πάμε, με τους White Sox παίζουν σήμερα οι Red Sox στις 7:40. Τα παιχνίδια του Μουντιάλ τα σημερινά Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Βροχές σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τον υδράργυρο στους 66 βαθμούς στη μέγιστη τιμή, στους 77 βαθμούς θερμοκρασία αύριο με ηλιοφάνεια και στους 89 την Πέμπτη με συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
2: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalianidis.
3: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take-out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take-out το τηλέφωνο 781-337-6620.
4: Hi, Galimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. For small business owners, credit card processing equipment isn't just a machine. It's a direct connection between your customers and your revenue. Whether you're running a storefront, taking mobile payments, or operating online, you need hardware that's fast, secure, and reliable. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Savings with every swipe.
5: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and evolve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.
6: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.

0: WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, παίρνω μια εβδομάδα διακοπές από Κυριακή με Κυριακή. Θα επιστρέψω Δευτέρα 13 Ιουλίου. Το καλό παιδί ο Mike Janetti θα μαγνητοφωνεί το πρόγραμμά μου και τον ευχαριστώ. Απολαύστε και το δικό του έργο, έτσι. Ευχαριστώ και να είστε καλά.
1: Αυτό το τραγουδάκι

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Di Mullah, more for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Βίου Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, φέτα, μανούρι και ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Εμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's hub for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. More for your dollar at the Moolah's Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες διαδεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει κτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

μες στο τασάκι από τσιγάρα σβηστά, και στο δωμάτιο να πλανιέται η σκιά σου. Αυτά μου άφησες, φαντάζομαι.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, παίρνω μια εβδομάδα διακοπές από Κυριακή με Κυριακή. Θα επιστρέψω Δευτέρα 13 Ιουλίου. Το καλό παιδί ο Mike Janetti θα μαγειτοφωνεί το πρόγραμμά μου και τον ευχαριστώ. Απολαύστε και το δικό του έργο, έτσι. Ευχαριστώ και να είστε καλά.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοντών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Bolshoi Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bolshoi Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους...

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτες, καλή νύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά!